Άντε ζε, εύνα. Στα χρόνι, λεφτείτε το μυαλό, αλλά κυφέα. Με λίτσι γύρε κουέα. Το μέλιο, εθεμένουν. Άντε ζε, εύνα.